τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε μένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
7: έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπω η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
2: οχ,
4: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της 4ης και 13ης του Μάη.
7: Τετάρτη και 13η. Εντάξει, τη γλιτώσαμε. Τη γλιτώσαμε.
6: Τη γλιτώσαμε για την Τριτούλα. Χθες, σήμερα.
7: Να μην λέμε. Να μην λέμε.
6: Εδώ μέχρι και τις 11 στο γνωστό πρωινό Velvet που σας κρατάει συντροφιά με τα καλύτερα.
7: Έχουμε τις έρευνές μας, έχουμε τα σουσουδάκια μας, έχουμε και τα ωραία μας τα χαμόγελα και τη διάθεση. Να μείνετε κι εσείς παρεούλα μας μέχρι και τις 11.
6: Με What a Feeling, When a Man Loves a Woman και Got My Mind Set on You θα είναι σειρά των τραγουδιών που θα ακούσουμε για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Αγαπημένος Καθάρη, για κάποιους το αγαπημένο, George Harrison, Got My Mind Set On You. Και εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα είναι 13 του Μάη και λέει το ορτολόγιο γιορτάζει η γλυκερία.
1: Α, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε.
0: Και ο Σέργιος με τη Σεργία.
1: Χρόνια σας πολλά και καλά.
0: Είναι διεθνή ημέρα, διεθνή, συγγνώμη, ημέρα χούμους.
1: Οκ, εντάξει, είναι και νόστιμος.
0: Έτσι, ακριβώς. 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
1: Α, ευχαριστούμε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και μπράβο του. 1912, ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν στην Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone. Είναι ο πρώτος αγώνας Φόρμουλα 1 που έχει γίνει ever.
1: Α, μπράβο.
0: Με μέση ωραία ταχύτητα 146 χιλιόμετρα την ώρα. Για εκείνη την εποχή θεωρούνταν αστρονομική.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Γιώργος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
1: Πόσες ζωές.
0: 1982 φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανό λευκή στην ακριτική Ρο, είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της το 1924.
1: Τι σπουδαία γυναίκα.
0: Φοβερό, φοβερό. Και το 2013 φεύγει τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός. Πάμε να απολαύσουμε Daft Punk, Climb Fisher και αμέσως μετά από Roxette, οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.

0: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Roxette, Fading Like a Flower. Και τώρα έφυγε αυτό το κορίτσι να λιώνει. Για ποιον πες εσύ?
1: Χάσμα να πάνε. Τουλάχιστον like έκανε τραγουδάρα.
0: Έκανε τραγουδάρα, όντως. Πάμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, με μια αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής κινητοποίησης για όλα τα ζώδια. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σας οθεί να κινηθείτε πιο αποφασιστικά σε ζητήματα που έχετε αφήσει πίσω από αβεβαιότητα. Για τους Σταύρους, η Τετάρτη σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη υποχρεώσεις που σας είχαν πιέσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Διδυμάκια, η μέρα φέρνει αυξημένη κοινωνικότητα και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες επαφές. Για τους καρκίνους, η Τετάρτη σας καλεί να δώσετε περισσότερη σημασία στις προσωπικές σας ανάγκες και στην ψυχική σας ισορροπία. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα σας δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, στοιχεία που σας βοηθούν να ξεχωρίσετε σε κάθε περιβάλλον. Για τους Παρθένους, η Τετάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σας. Ζυγοί, η σημερινή μέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και κοινωνική διάθεση. Σκορπιοί, η Τετάρτη σας κάνει πιο αποφασιστικούς και συγκεντρωμένους στους στόχους σας. Για τον Τοξότη, η μέρα σας δημιουργεί ανάγκη για αλλαγή, κίνηση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η Τετάρτη απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, σου δίνει και τη δυνατότητα όμως να πετύχει σημαντική πρόοδο. Υδροχόακια, η σημερινή μέρα φέρνει έμπνευση, νέες ιδέες και έντονη ανάγκη για ελευθερία κινήσεων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας και να κινηθείτε με μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: It's ever 96.8 Velvet.
12: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και είναι σημαντικό τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι φρέσκα για να διατηρούν όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε την τροφή μας.
1: Γι' αυτό εμείς πηγαίνουμε μόνο στα Lidl για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας.
0: Σωστά.
1: Γιατί ξέρουμε ότι κάθε μέρα θα βρούμε 100% εγγυημένα φρούτα και λαχανικά, πολύ μεγάλη ποικιλία, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Daddy Swims The Door εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και οι πόρτες από τις δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές σήμερα γιατί έχουμε 24ωρο πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με συγκέντρωση μάλιστα διαμαρτυρίας στην πόλη μας εδώ στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 10.30 το πρωί. Πιθανόν θα ακολουθήσει και πορεία στους δρόμους της πόλης, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφοράς,
1: ναι.
0: Δεν αντάσσονται στο δημόσιο τομέα και κινούνται κανονικά.
1: Α, ωραία, οπότε, να το έχετε έννοια γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Λεωφορεία, αστικά και μετρό κανονικά κινούνται.

0: Αναστέζια στο υπέροχο Left Outside Alone εδώ στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω κόλπο και σας το μεταλαμπαδεύω για το πώς να αναστήσετε ένα μπαγιάτικο ψωμί μέσα σε 4 λεπτά.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία. Αυτό είναι και χρήσιμο να πεις, γιατί αυτά μπορεί να μπαγιατέψουν και από μέρα σε μέρα, που λέω
0: εγώ. Σωστό, σωστό.
1: Αν είναι από το φούρνο ειδικά. Λοιπόν, το κλειδί για να σώσετε ένα μπαγιάτικο ψωμί βρίσκεται, παιδιά, στο νερό. Και όχι όπως πολλοί από εσάς ή και εμένα μπορεί να κάναμε και απλά να το βάζαμε λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Αντί να προσπαθήσετε να το ζεστάνετε σκέτο, τοποθετήστε ολόκληρο το κομμάτι του ψωμιού κάτω από τη βρύση για 2 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Το βρέχεις δηλαδή, ναι.
1: Είναι να βραχεί καλά η κόρα, αλλά να μην περάσει πάρα πολύ νερό στην ψύχα. Και μετά, αν είναι ήδη κομμένο σε φέτες, απλά το ραντίζετε, ξέρω εγώ, με ένα
0: βαπορίζατερ,
1: όπως λέγεται.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, τοποθετείτε το βρεγμένο ψωμί σε προθερμασμένο φούρνο και όχι στα μικροκύματα. Σε φούρνο στους 180 για περίπου 4 με 5 λεπτά. Και καθώς το ψωμί ζεσταίνεται, το νερό που είχε απορροφηθεί από την κόρα μετατρέπεται σε ατμό, ο οποίος διεισδύει στο εσωτερικό του. Πάει τα ανακρυσταλωμένα μόρια του αμύλου και το κάνει ξανά αφράτο και έχει δει την μυρωδιά του φρέσκου, του ψωμιού, το ζυμάρι. Και με τον ίδιο τρόπο, σε κατσαρολάκι, αυτό τώρα είναι μυστικό πρώην μου. Δηλαδή κάνω και κάποια καλά.
0: Κάτι καλό,
1: παλιού, πολύ παλιού πρώην, που μου είπε ότι με είδε να βάζω σε μικροκύματα μακαρόνια. Μου λέει, τι κάνεις εκεί? Και μου πήρε τα μακαρόνια, τα έβαλε σε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό, τα έκανε 2 φουρνιές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και ξαναζεστάθηκαν και αυτά ήταν έτσι, λέει, κάνουν και σε εστιατόρια. Δηλαδή δεν μαγειρεύουν εκείνη την ώρα που πάνε.
0: Δεν είναι φρέσκο το μακαρόνι.
1: Μαγειρεύουν πολλά, μεγάλες ποσότητες και μετά τα κάνουν με νερό. Κάθε φορά που θα παραγγέλνεις εσύ, ξέρω εγώ, καρμπονάρα, τα κάνουν με νερό, τα ζωντανεύουν και μας τα φέρνουν.
0: Α, τι ωραία.
1: Ήταν σε μερικά, είχε ωραία. Έδινε ωραίες συμβουλές.
0: Αλλά σε άλλα.
1: Σε άλλα έχει πάρει την πόλη, τα βουνά. Δεν είναι σκορπιό με υδροχό. Αλλά έχει έτσι μερικά και για το κρεμμύδι, όταν τρώμε απ' έξω κρεμμύδι, να μην παίρνω στο γύρο πιτόγυρο, να μην βάζω κρεμμύδι, γιατί έτσι όπως κόβουν το κρεμμύδι και το βάζουν στα καλαθάκια εκεί, στις βιτρίνες, στα γυράδια, το κρεμμύδι μαζεύει.
0: Και μαυρίζει,
1: μαζεύει μικρόβια. Είναι πολύ αντιμικρό τέτοιο. Και μαζεύει τα μικρόβια και μην πάσει στο πιτόγυρο και το τρως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, είχε μερικές ωραίες συμβουλές.
0: Μπράβο, έδινε. Φανταστικές
1: συμβουλές. Τώρα εγώ σας τη δίνω, να τα δίνω σε εσάς. Κυκλικά αυτά να γυρνάνε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Διαφημίσεις.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus. Με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί!
11: Χρήστο, βουλθά, ενέργεια.
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού, Velvet.
1: Καλημερούδια στο Μαράκι, τη Χριστίνα, τον Δημήτρη, τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, τη Μαριάννα και την Έλενα.
0: Για την ώρα, όπως πάντα, στην περιφερειακή έχουμε αρκετά προβλήματα. Αργές ταχύτητες από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι εδώ στο ύψος της Τούμπας Κωνσταντινοπολίτικα και για τα διορεύματα. Περισσότερο στο ύψος Τριανδρίας έχουμε προβλήματα και στο ύψος εκεί στις Σικές. Τώρα για τους κεντρικούς δρόμους, ξεκινώντας από ανατολικά, κλασικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και σχεδόν από ό,τι βλέπω Μάρκου Μπότσαρη στου φωτεινού σηματοδότη προβλήματα. Καλά κινείται Βασίλη Σόλγα, μεγάλες καθυστερήσεις στο φανάρι της Χάνθ. Κεντρικά Εγνατία και Τσιμισκή έχουν καλές ταχύτητες. Εκεί όσο φτάνεται όμως στα δικαστήρια στην 26η και στο φανάρι του Βαρδάρη είμαστε στα κόκκινα. Κλασικά η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη προβλήματα. Δυτικά η γνωστή διασταυρώση Μαρίνου Αντίπαμε Καρολί και Δημητρίου και η λεωφόρο Ζωδροποτάμου Μέρη στο τέλος. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Μεάνδρο από ό,τι βλέπω και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, yes. Γιατί περπατάτε σε όλο το σπίτι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: μας το λέει
1: και τι θα ακούσουμε
0: και το ξύγει. Α. Ναι.

me. Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Ζιάννος, το υπέροχο Cry Cry, εδώ στο πρωινό βάλει με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τις καλύτερες έρευνες, γιατί θα μάθουμε γιατί περπατάμε στο σπίτι όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, ναι. Σύμφωνα με την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Αν ανήκετε, λες, αυτούς που δεν μπορούν να μείνουν ακίνητοι όσο μιλούν στο τηλέφωνο, η ψυχολογία έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα εξήγηση.
1: Yes.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, η ανάγκη για κίνηση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες όταν λείπουν τα οπτικά ερεθίσματα.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε εικόνα το φίλο μας, σαν να είμαστε από κοντά.
0: Έτσι. Όταν συνομιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο, ο εγκέφαλος μας λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες από τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση του σώματος, τις κινήσεις των χεριών και τη γενικότερη γλώσσα του σώματος, ναι, του συνομιλητή. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν στην κατανόηση του νοήματος, της διάθεσης και του συναισθηματικού τόνου της συζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Στο τηλέφωνο όμως όλα αυτά απουσιάζουν.
1: Ναι, και κάπως πρέπει να τα φέρει σε μια ισορροπία.
0: Επειδή λοιπόν το μόνο διαθέσιμο στοιχείο είναι η φωνή, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται να δουλέψει πιο εντατικά για να αποδικοποιήσει τα να αντιληφθεί τα συναισθήματα, και εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος της κίνησης.
1: Ναι.
0: Το περπάτημα λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός εκτόνωσης που βοηθάει τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες, και η φυσική κίνηση ενεργοποιεί διαφορετικά νευρωτικά δίκτυα και απελευθερώνει έτσι ένα νοητό χώρο, λέει, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση και τη σκέψη μας.
1: Μια χαρά, αερόβια άσκηση. Μια χαρά, μας το κόψετε κι αυτό.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ντάφι στο υπέροχο Stepping Stone, εδώ στο πρωινό Velvet τη Τετάρτη.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα ζωδιάκια που μπαίνουν σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών. Βαθιών, τέλος πάντων. Αλλαγών μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
2: Yes.
1: Είναι όλα τα σταθερά, όλα του σταθερού σταυρού, παιδιά. Mm. Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχός.
2: Ναι.
1: Κάτι παίζει με τον Πλούτονα τώρα. Κάπου έχει έρθει ο Πλούτονας σε εμάς.
0: Καλοκαιριάτικα, μόνο και αυτός τώρα θα σας ταλαιπωρήσει.
1: Στον Υδροχό, παιδιά, ήρθε ο Πλούτονας. Οι εξελίξεις δεν αναμένονται άμεσες ή πολύ έντονες, αλλά περισσότερο σταδιακές, με έμφαση στην προσωπική αναθεώρηση και στην εσωτερική ορίμανση. Για τους Ταύρους, καταστάσεις που θεωρούνταν δεδομένες μπορεί να αρχίσουν να μεταβάλλονται και να σε οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων. Mm-hmm. Ωραίο αυτό. Λέοντες, αναδεικνύονται ισορροπίες που χρειάζονται επαναξιολόγηση, κυρίως ως προς το πόσο χώρο δίνεται στις προσωπικές ανάγκες. Η διαδικασία, λέει, αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε αναπροσαρμογές στις σχέσεις.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να αναπροσαρμόσουν οι Λέοντες, δηλαδή τα έχουν κάνει όλα.
0: Εντάξει.
1: Ποπό.
0: Δώσε μια ευκαιρία.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Για τους Σκορπιούς. Θέματα που είχαν μείνει, λέει, άλυτα επανέρχονται και ζητούν ξεκαθαρίσματα και ουσιαστική επεξεργασία. Η φάση αυτή λειτουργεί σαν μια εσωτερική διαδικασία απελευθέρωσης.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με τον Υδροχό που έχει και τον Πλούτονα πάνω από το κεφάλι του. Οι αλλαγές που ενεργοποιούνται αυτή την περίοδο αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου, Υδροχόε, τις επιλογές σου και τη θέση σου μέσα στο περιβάλλον σου γενικότερα.
0: Μπράβο.
1: Από 16 Μαΐου και μετά ξεκινάει το γιουρούσι των αλλαγών.
0: Μπράβο, γιατί έχεις θάρρος πολύ και λες θέματα που έχουν μέσα Υδροχό, Σκορπιό και Λέων.
1: Τι να κάνω τώρα, και εγώ είμαι μια επαγγελματίας.
0: Έτσι. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πάμε Beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo idea.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Και είναι καλό για τον εαυτό μας έτσι να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Το καλό όμως είναι να επιλέγουμε τα Lidl για να τα αγοράσουμε.
5: Σωστό, σωστό. Γιατί έρχονται παιδιά από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας. Φτάνουν κάθε μέρα δίπλα μας 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Υπέροχο τραγούδι από Olivia Dean, Man I Need. Εδώ είμαστε 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών και έξελη η Μαρία Ελιάκη.
1: Ναι, γιατί μου τη θυμώνετε, ρε παιδιά, τη Μαρία.
0: Δικαίως.
1: Ναι.
0: Εννοείται για τη χθεσινή Eurovision.
1: Είναι και εβδομάδα Eurovision.
0: Είναι, ακριβώς. Για να ακούσουμε την πιτοκορίτσι.
2: Εμένα μου στείλε ένας φίλος μου το βράδυ που είναι γνώστης μουσικής. Μου λέει, όποια θέση και να πάρουμε θα είναι πρώτος στις καρδιές μας. Του λέω, άκου.
3: Αυτό ισχύει.
2: Όχι.
3: Ναι, καλά, ισχύει.
2: Δεν το δέχομαι.
3: Καλά, δεν είναι κακό.
2: Δεν δέχομαι τη δεύτερη θέση, το καταλαβαίνει. Θα είναι τεράστια αδικία.
3: Άκου. Το πρώτο στις καρδιές μας, θέλω να σου θυμίσω ότι η Ελένη Φουρέιρα βγήκε κάποτε δεύτερη και όλος ο κόσμος νομίζω ότι ήταν πρώτη εκείνη τη χρονιά. Και δεν το νομίζει ο κόσμος. Δεν ήταν στην καρδιά του όμως. Ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή τη Φουρέιρα φωνάζανε. Φουρέιρα πήγε σε έκανε διεθνή περιοδία. Δεν το έκανε η κοπέλα που κέρδισε.
2: Θα χάσουμε από ένα βιολί.
3: Μα δεν θα χάσουμε. Περίμενε. Μα δεν θα χάσουμε.
2: Πάμε στον Εύρο Μουσικής να δώσει 5 συναυλίες.
3: Δεν έχουμε δει τόσο καλή.
0: Καλημέρα. Ούτε καλημέρα δεν είμαστε παιδιά.
1: Έξαλλη
0: το
1: κορίτσι. Και σιγά το φαβορί δεν κατάλαβε. Επειδή τρέχει δηλαδή 10 βήματα με τα τακούνια για το βιολί. Οι Θεσσαλονικές κάθε Πέμπτη βράδυ αυτό κάνουμε. Στο πλακόστρο το. Δεν έχετε περπατήσει να πάτε κάτω στα λαδάδικα και να φοράτε, όχι τακούνι, πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να πάω κι εγώ στο Eurovision, δηλαδή θα είμαι φαβορί επειδή μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Έλα σε παρακαλώ.
0: Τι φίλη σύγκριση ήταν αυτή.

0: Madonna και Material Girl.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το νούμερο ένα κόλπο τώρα που ανήκει ο καιρός, που είναι στο ψυγείο μας και διώχνει τις μύγες.
0: Ναι.
1: Και είναι το αγγούρι. Είναι ο πιο μεγάλος εχθρός, λέει, για τις μύγες, και είναι από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά αποθητικά. Αν και για μας, λέει, η μυρωδιά του μπορεί να είναι δροσιρή και ευχάριστη, για τις μύγες είναι εξαιρετικά αποθητική, ιδιαίτερα όταν πρόκειται και για τις πιο πικρές ποικιλίες.
0: Ναι.
1: Γιατί λειτουργεί φυσικές ενώσεις. Η φλούδα του αγγουριού περιέχει ενώσεις όπως οι κινθίνες, τις οποίες οι μύγες αποφεύγουν ενστικτοδός. Mm-hmm. Χημικές συστάσεις. Ειδικοί εξηγούν ότι η φλούδα ελκύει ουσίες όπως μία που δεν μπορώ να την προφέρω, που αποθεί γενικότερα τα έντομα. Mm-hmm. Και σε τηριακή παρεμβολή, η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και η οξύτητα του λαχανικού ενδέχεται να παρεμβαίνουν σε στηριακούς υποδοχής των εντόμων.
0: Τι πληροφορία αυτή, δεν το ξέρω.
1: Άστα να πάνε τώρα. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά.
0: Να δω, πάμε, για πες.
1: Κόβουμε το αγγούρι σε λεπτές φέτες και το τοποθετούμε σε στρατηγικά σημεία στο σπίτι, περβάζια παραδείγματα, θύρων, πόρτες, εκεί που συγκεντρώνονται τα έντομα, κοντά σε κάδους απορριμμάτων, σε πάγκους κουζίνας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κρίσιμο να το αντικαθιστάς αυτό το πράγμα κάθε μία με δύο μέρες.
0: Εντάξει, και λογικό. Αγκούρι...
1: Ναι, γιατί μετά
0: λογικό,
1: θα βρωμάει αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν το αγγούρι αρχίζει να σαπίζει, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς θα προσελκύει αντί να τα αποθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά τώρα δημιουργείται άλλο πρόβλημα, γιατί εγώ διάβασα ότι το ξύδι αποθεί τα μυρμήγκια. Το αγγούρι αποθεί τις μύγες. Να βρούμε και κάτι που να τοποθεί το γιαούρτι, να λείψουμε το σπίτι μας με λίγο τζατζίκι, να μην το πλησιάζει τίποτα.
0: Βάλουμε και ένα ουζάκι εκεί στη γωνία, να καθόμαστε.
1: Και μια μπριζόλα στα κάρβουνα να γίνουμε.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται εγώ να ξυπνάω και να κοιμάμαι σε ένα σπίτι που μυρίζει από τη μία αγκούρι, από την άλλη ξύδι. Θα πεινάω όλη την ώρα. Βρείτε κάτι άλλο. Πώς βάζαμε τις κόμπαλες, CD, κάτι βάζαμε.
0: Βάλε σίτες.
1: Σίτες έχω. Αλλά γενικότερα τώρα, και άλλοι άνθρωποι που ακούω. Θα μας αλείψουμε τα σπίτια μας τώρα μαγκούρια και ξύδια.
0: Πεινάω
1: και μόνο που το είπα.
0: Αν, ας πούμε, καθίσεις στη βεράδια και θες να φας, ας πούμε, φίλους, να μπορείς να βάλεις ένα κουράκι.
1: Πετάς και δύο φλούδες αγκούρια και λες ό,τι είναι τώρα.
0: Ωραίο, ωραίο τύπο όμως.
1: Ωραίο και ενδιαφέρον.
0: Έτσι, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το κάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτα!
18: Τίποτα!
19: Με χαρά μου!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
22: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
24: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 9.
4: Καλημερούδια στη Μένη, την Έλενα, το Στέλιο, τη Μαρία, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φανή, τον Γιάννη, τη Δώρα και τον Αλέξανδρο.
3: Στα κόκκινα περιφερειακή για το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά, στα σημεία, στην Ανεφόρο, στα Μετέωρα και στην Τούμπα. Από την απέναντι μεριά έχουμε προβλήματα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την έξοδο Γενάπολη. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνεται από Φίλιγρο και Ρετζή και εκεί με Κωνσταντινούπολιος. Κουράγιο, υπομονή. Αυξημένη κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βασιλής Όλγας, καλά κινείται και το κέντρο. Εξαιρείται εκεί η 26η Κυπαλλίου σταθμού, όπου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά Καρολίου και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα και Λεωφόρος Ντροποτάμου με Αριστόλους και Βενιζέλου. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, πιθανά σενάρια όταν ένας άντρας επιστρέφει στην πρώην του.
4: Κακός.
3: Κατευθείαν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Μάριο Γουίνεν στο υπέροχο I Don't Wanna Know. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα πιθανά σενάρια για τα οποία ένας άντρας επιστρέφει στην πρώην του,
1: ναι,
0: στον πρώην του κτλ. Σε μια σχέση, προσέξτε τώρα, που τελείωσε αυτός.
1: Ναι, που είπε αυτός θέλω να χωρίσουμε.
0: Θέλω να χωρίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινάω με το ένα και μοναδικό σενάριο που θεωρείται καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι και ρομαντικό λίγο, ότι το έλειψες. Μπορεί να συμβεί.
1: Μπορεί να συμβεί, αλλά αν χρειαστεί να χωρίσουμε για να το καταλάβει, δεν τον θέλω, φίλε.
0: Αξιολόγησε λάθος τις καταστάσεις, κατάλαβε το λάθος του, έφυγε, αλλά τώρα είναι εδώ.
1: Έφυγε και τώρα είναι εδώ, γιατί λογικά δεν τον ήθελε και καμιά άλλη εκεί έξω.
0: Πάμε στο σενάριο 2.
1: Mm.
0: Εκεί όπου, ναι, άλλα είχε στο μυαλό του, δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί που πήγε, άλλα περίμενε, άλλα του ήρθανε και σου λέει:
1: ναι,
0: δεν ξαναγυρνάω εδώ.
1: Καλό ζώνη, Αναστασία. Δεν ξαναγυρνάω να την κάνω, να, την να βαράω τον Τεύ και αυτή να χορεύει.
0: Σενάριο 3. Ψάχνει επιβεβαίωση.
1: Α, αποκλείεται.
0: Η ανασφάλεια είναι.
1: Αποκλείεται. Ανασφαλείς αρουραίοι που θέλουν 2-3 κοπέλες ταυτόχρονα, επειδή δεν έχουν πάρει από 2-3 αγάπη, από 2-3 ανθρώπους ταυτόχρονα αγάπη. Αποκλείεται.
0: Όχι,
1: μην το ξαναπείς αυτό, ποτέ δεν συμβαίνει.
0: Να πω και το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Ο περίγυρος. Δηλαδή είναι μεγάλη αλήθεια, λέει, ένας σημαντικός παράγοντας για τους άντρες,
1: ναι,
0: επειδή είναι και μεγάλα παιδιά,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Είναι η γνώμη των δικών τους,
1: σύμφωνα,
0: των φίλων, αλλά
1: τώρα,
0: πρόσεξε,
1: ναι,
0: έχει και ένα τύπ. Και τη γνώμη της μανούλας.
1: Τι θα πει, δηλαδή, η μαμά θα ασχοληθεί, πιστεύετε, σε επίπεδο τέτοιο που θα πει: ναι, Γιαννάκη μου, δώσ' το κι αλλού. Και η Κατερίνα τώρα υπερεκτιμημένη. Δώσ'
0: την
1: Ελένη που θέλει. Για να γυρίσει.
0: Ναι, και θα το πει: τι τη χώρισε αυτή, αφού ήταν καλό κορίτσι.
1: Και για να γυρίσει και οι φίλοι τον επηρεάζουν στο να γυρίσει.
0: Ο περίγυρος, λέει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα και ο περίγυρος, μην τα ρίχνουμε όλα και στον περίγυρο. Και με ο περίγυρος μου κάνει, πάει γυμναστήριο. Δεν με έχει επηρεάσει κανείς σε τέτοιο βαθμό. Δεν είναι και όλο ο περίγυρος να έχετε τις ευθύνες της απόφασής σας. Άντε.
0: Το είπε και με θυμό. Τι καλό. Το είπε και με θυμό. Πάει γυμναστήριο.
1: Μα τι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Χάρι Στάιλς στο υπέροχο As It Was εδώ στα 96,8 Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες, γιατί όχι, έτσι είναι.
1: Αστρολογικές προβλέψεις.
0: Έτσι, μπράβο μας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap. Mm-hmm. Φέρνει μια αίσθηση ημέρα ανανέωσης και εσωτερικής κινητοποίησης για όλα τα ζώδια. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, σημερινή μέρα σας σωθεί να κινηθείτε πιο αποφασιστικά σε ζητήματα που είχατε αφήσει πίσω από αβεβαιότητα. Ταυράκια, η Τετάρτη σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη υποχρεώσεις που είχαν πιεστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Για τους διδύμους, σήμερα φέρνει αυξημένη κοινωνικότητα και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκια, η Τετάρτη σας καλεί να δώσετε περισσότερη σημασία στις προσωπικές σας ανάγκες και στην ψυχική σας ισορροπία. Για τους Λέοντες, η σημερινή μέρα σας δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Στοιχεία που σας βοηθούν να ξεχωρίσετε σε κάθε περιβάλλον. Για τους Παρθένους, η Τετάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σας. Ζύγοι, η σημερινή μέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και κοινωνική διάθεση. Σκορπιοί, η Τετάρτη σας κάνει πιο αποφασιστικούς και συγκεντρωμένους στο στόχο σας. Τοξότη, η σημερινή μέρα σου δημιουργεί ανάγκη για αλλαγή, κίνηση και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε. Η Τετάρτη απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, σου δίνει όμως και τη δυνατότητα να πετύχει σημαντική πρόοδο. Για τους υδροχώους, η σημερινή μέρα φέρνει έμπνευση, νέες ιδέες και έντονη ανάγκη για ελευθερία κινήσεων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας και να κινηθείτε με μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα. Hey, the best hits ever.
5: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Κοιτάξτε, εγώ θα πω την αλήθεια μου ότι δεν το έχω, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνω τι είναι φρέσκο, ειδικότερα στα φρούτα.
7: Ναι, αυτό
6: το
7: ναι, ξέρεις, ναι,
6: όχι, ζούληξε το αυτό που ζουλάς είναι, ή το πεπόνι χτύπα το κάνω, όχι. Λοιπόν, οπότε πηγαίνω στα Lidl γιατί είμαι σίγουρος.
7: Πας στα σίγουρα για να μην έχεις και εκπλήξεις δυσάρεστες.
6: Έτσι.
7: Γιατί οι παιδιά στα Lidl από όλη την Ελλάδα έρχονται και τα φρούτα και τα λαχανικά ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας, 100% εγγυημένα, πεντανόστιμα και γεμάτα βιταμίνες.

0: Αναστέσια, left, συγγνώμη, sick and tired.
1: Τραγουδάρα
0: και όλες τραγουδάρες και γυναικάρα και τη συμπαθούμε και τη λατρεύουμε. Τώρα, τον Πέτρο Γαϊτάνο, είτε το συμπαθείς είτε δεν συμπαθείς, τον είχε ο Γρηγόρης Αρνό, το
1: βουλευτές. Ο Γρηγόρης, ποιους να καλέσει πια, μετά θα αρχίσει να βρίσκει περαστικούς από τον δρόμο. Δεν έχει μείνει και κανένας.
0: Πω, ναι, είναι πολλά χρόνια που πήρες.
1: Όταν, ναι, κάνω.
0: Εννοείται, θα το ρωτούσε για Eurovision.
1: Ναι.
0: Είναι και στην επικαιρότητα. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακό Eurovision. Ο τρόπος που εξελίσσεται για μένα είναι κακός, γιατί το παράδειγμα που μεταφέρει μέσα από την ματαιοδοξία, μέσα από την αλαζονία που έχει ο τρόπος που εξελίσσεται η Eurovision, μέσα από τα άμεσα δαιμονικά στοιχεία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια, μέσα από την σαχλαμάρα που κουβαλάει, ταυτόχρονα και με άξια πράγματα. Παρακολούθησε να δεις όταν πάνε οι κάμερες κοντά σε αυτά τα παιδιά, βγάζουν μια λύσα στο να πάρουν ψήφους και να δείξουν ότι είναι ταλαντούχοι και δέστε ποιος είμαι. Δεν είναι αυτό η τέχνη.
0: Δεν είναι αυτό η τέχνη.
1: Δέστε, είναι πάρτε ένα σκηνή και δέστε το κόμπο. Η προστακτική του βλέπω είναι δείτε. Δηλαδή βγαίνετε και αγορεύετε τώρα για τους δαίμονες.
0: Ναι, ναι, και με τόνο έτσι.
1: Να μιλάτε σωστά. Εγώ δεν ξέρω αυτό τον κύριο, τι τον ρωτάμε. Τι είναι, ας πούμε.
0: Εντάξει, είναι τραγουδιστή.
1: Αυτό είναι τραγουδιστή.
0: Είναι τραγουδιστή.
1: Είναι τραγουδιστή. Έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Και ψάλτης. Και τα δύο, και τα δύο.
1: Ας πάει λοιπόν να. Ψάλι.
0: Να ψάλι.
1: Ωραία.
0: Να μην και το ψάλουμε.
1: Για η γνώμη μου είναι έχεις και τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Η γνώμη μου. Mm-hmm. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις φορέας δαιμόνων.
0: Τα, τα βρήκαν έτσι λίγο με τον Γρηγόρη εκεί πέρα με το. Τα βρήκαν.
1: Κακός το και του δίνουμε και χώρο και χρόνο. Πολύ κακός.

0: Strong Sedai στο υπέροχο Dance Bank και εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την French Sunday. Είναι η γαλλική Κυριακή και πόσο ανάγκη λέει την έχουμε. Έχει ξεκινήσει αυτό από το TikTok και τα social, τέλος πάντων.
0: Τι διαφορετικό κάνουν οι Γάλλοι δηλαδή.
1: Σου λέει ότι τα κάνουν όλα πιο ήρεμα και πιο ρομαντικά.
0: Με κρασάκι,
1: ο όρος ξεκίνησε να συζητιέται έντονα μέσα από podcasts. Έτσι ξεκίνησε και lifestyle media που παρατηρούσαν κάτι λέει αρκετά απλό. Στη Γαλλία η Κυριακή εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σαν πραγματική ημέρα παύσης. Πάρα πολλά καταστήματα, σχεδόν όλα παραμένουν κλειστά, οι ρυθμοί της πόλης πέφτουν και η κουλτούρα μοιάζει να επιτρέπει λέει στους ανθρώπους να αποσυνδέονται από την ιδέα ότι πρέπει να είναι κάπως διαρκώς διαθέσιμοι, παραγωγικοί, χρήσιμοι, να κάνω δουλειές, να δω τους φίλους, να φύγω, να έρθω, να συναζέψω. Για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει λέει μέσα στην λογική του συνεχούς hustle culture, είναι η κουλτούρα της προσπάθειας. Αυτό ακούγεται σχεδόν ανίκιο. Η ανάγκη να γεμίσει λέει, κάθε ώρα της ημέρας με κάτι παραγωγικό έχει γίνει τόσο φυσιολογική που η ξεκούραση σχεδόν είναι και σε γεμίζει με τύψεις. Οπότε το French Sunday βασίζεται στην ιδέα ότι μία μέρα την αξίζει να την έχεις να κάνεις πράγματα, αλλά είναι αυτό που λέμε χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς συνεχώς να προσπαθείς και να χωρέσεις και να κάνεις και να φτιάξεις και το... Ωραίο αυτό, να το κουμπίσω λίγο να δω πώς το, πώς το εξηγεί και πώς το απλώνει περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Και όλοι το χρειαζόμαστε και χωρίς τύψη κυρίως.
0: Σωστό. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Κακή!
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή happy days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, 3 λεπτά μετά τις 10.
5: Καλή μερούδια στη Βίκη, το Βασίλη, το Γρηγόρη, το Δημήτρη, το Στάθη και τη Χριστίνα.
4: Το καθημερινό μας ραντεβού με τα υπέροχα καταστήματα Λαβή, σίγουρα ένα κοντά σας. Και αυτό που είναι στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού, το κεντρικό, θα σας δώσει, μάλλον αν κερδίσετε τη διοροπητική των 20 ευρώ, θα πάτε να την εξαργυρώσετε εκεί. Πώς μπορείτε να την κερδίσετε? Στέλνετε μήνυμα στον αριθμό Viber 6931-968-968, γράφοντας Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα. Όταν επιστρέψουμε, δώρα που δεν πρέπει να κάνουμε στον ή στη σύντροφό μας.
5: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Ντιλά, Ντεμιέρε Ντάνς εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου είναι σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα αυτού του μήνα. Πάντα κάτι τέτοιες μέρες κάνω τη διαπίστωση. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, το πρώτο μισό της χρονιάς για μένα προσωπικά περνάει πολύ πιο γρήγορα από ότι το δεύτερο. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεστε εσείς. Πείτε μου, απαντήστε μου σε αυτή την ερώτηση μαζί με την καλημέρα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε 24-ωρη απεργία πανελλαδική της ΑΔΔ. Οπότε είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν εννοείται και συγκεντρώσεις από τους εργαζόμενους. Δεν επηρεάζονται όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί διάβασα αρκετά σχόλια. Κανονικά γίνονται οι μετακινήσεις μας σήμερα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας στο Viber του Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: John Farnham, You're the Voice, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο πρωινό της Τετάρτης και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να στείλω τώρα την καλημέρα μου θέλω στην Καρίνα αρχικά, η οποία μου έστειλε μια πολύ εύστοχη φωτογραφία και απεικόνισε για το πώς περνάει ο χρόνος. Ότι η αρχή του χρόνου είναι αρκετά αργή, αλλά μετά είναι σαν να έχουμε μια πολύ απότομη κατηφόρα και τρέχουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Την καλημέρα μου επίσης να στείλω και στη Δήμητρα, όπου επιστρέφουν, είναι στο δρόμο από το Λουτράκι Κορινθίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε από την Κοζάνη και είχατε πάει για πανελλήνιους αγώνες, Special Olympics, όπως μου γράφει, και επιστρέφουν όλοι με μετάλλια. Πολλά συγχαρητήρια. Είναι πολύ δύσκολο και μπράβο για την προσπάθεια, για την αφοσίωση, για το χρόνο, για την ενέργεια. Είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό να κάνεις πρωταθλητισμό. Οπότε μπράβο σε όλους. Εννοείται, σας αφιερώνω τη Whitney Houston που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. I wanna dance with somebody.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
19: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, προ τέξιον. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Modern Talking, you are my heart, you are my soul. 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου, το Φίλιππο και τη Φέη, οι οποίοι μας έχουν αφήσει και έχουν πάει στη Γερμανία και μένουν εκεί πλέον και δεν τους βλέπουμε τόσο συχνά, αλλά τουλάχιστον σχολιάζουμε την Eurovision. Κάτι είναι και αυτό για να διατηρηθεί έτσι μια επαφή και μια σύνδεση. Χθες λοιπόν ήταν ο πρώτος ημιτελικός, εννοείται πως όσοι τον είδατε, θέλω τα σχολιά σας στο Viber. Περάσαμε στον τελικό και μάλιστα μας ανακοίνωσαν και πρώτους. Είμαστε το φαβορί μαζί με τη Φιλανδία, η οποία πέρασε δεύτερη. Αν μπορώ να σχολιάσω κάτι, είχαμε πάρα πολύ καλή σκηνική παρουσία. Θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε λίγο στα φωνητικά, γιατί η Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλή, πολύ δυνατή ερμηνευτικά, συν τη σκηνική τους παρουσία. Αλλά εννοείται αυτά προς το παρόν, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε για δεύτερο εξεντάλεπτο παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου. Ελπίζω κι εσείς να είστε καλά, βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Εννοείται περιμένω και τις καλησπέρες σας στο Viber του Velvet. 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα σας φέρνω αγαπημένους YouTube, Angel of Harlem.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Και αυτή είναι η Coldplay, Viva La Vida, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φοβερή αλληλεπίδραση στο Viber. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση καταρχάς, αλλά μου λέει ότι είναι σε ένα εργοστάσιο. 3 50χρονοι και έχουν έναν 20χρονο το οποίο θέλουν να τον μοιήσουν στη μουσική του Velvet. Θέλουν ένα τραγούδι του Michael Jackson, το οποίο προφανώς και θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Καλή συνέχεια και νομίζω ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί εσείς που έχετε ζήσει στα 80's, δηλαδή την ώρα που γεννιόντουσαν αυτές οι επιτυχίες, να τις ζείτε έτσι με το που έβγαιναν, να ζείτε αυτό τον παλμό. Είναι τρομερό, είναι πολύτιμο και εννοείται πως όσοι ήσασταν εκείνη τη δεκαετία θα ήθελα να μάθω έτσι κάποια πράγματα περισσότερο. Ποιο τραγούδι εκείνη την εποχή σας άρεσε? Αλλά να μάλιστα για τη συνέχεια και Black Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αυτός είναι ο Gary Moore, Still Got the Blues, εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και σήμερα εννοείται είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Πραγματικά η ΕΡΤ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη από τη χθεσινή τηλεθέαση του πρώτου ημιτελικού, ο οποίος, ειδικά στο δυναμικό κοινό, το οποίο προφανώς παρακολουθεί περισσότερο, έφτασε μέχρι και το 52,7% σε ένα στιγμιότυπο. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο ποσοστό ήταν 42,2%. Μαζί με την Ελλάδα έχει προκληθεί και η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Αυτή ήταν η χθεσινή δεκάδα. Την Κύπρο θα τη δούμε την Πέμπτη, αύριο. Είναι δυνατός και ο δεύτερος ημιτελικός. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι ίσως να μην περάσει. Νομίζω θα εξαρτηθεί από την εμφάνιση την έχει η Αντιγόνη, αλλά το θέμα είναι και λίγο στα φωνητικά. Σε λίγο επιστρέφω με τους Queen και το Radio Gaga.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγησε τι πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
1: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: House είναι ο Michael Jackson που πολλοί περιμένατε. Προφανώς δεν γίνεται εκπομπή χωρίς Michael Jackson. Είναι το Beat It λοιπόν εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Stevie Wonder, ο οποίος γίνεται 76. Χρόνια πολλά να το ευχηθούμε κι εμείς. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα τι έγινε και σαν σήμερα στη μουσική. Το 1971 ο Stevie Wonder ήταν 21 και τότε ήταν που έλαβε και τα κέρδη της παιδικής του ηλικίας από τη μουσική. Γιατί διάβασα ότι το πρώτο του μουσικό συμβόλαιο το υπέγραψε στα 11 του χρόνια και νομίζω ότι έχει κερδίσει και πάνω από 20 βραβεία Grammy και είναι ο άνδρας καλλιτέχνης με τα περισσότερα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
13: If you're all in, we're all in.
12: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής.
16: Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

το Velvet, τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, μεσημεράκι Τετάρτης, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και για όλα σας τα νέα να μου πείτε πώς είστε αυτή τη στιγμή, πού σας πετυχαίνω, είστε στη δουλειά, είστε κάπου στο δρόμο, έχει κίνηση, 6931-968-968. Αμέσως τώρα, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Next to me και Emily Sandé εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 14 με 17 Μαΐου βλέπω ότι έχουμε το Cirque du Soleil εδώ στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση Όβο. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλωστημένη παραγωγή και διαβάζω ότι η σκηνή για να στηθεί χρειάστηκε 12 ώρες. Τώρα, κάποιοι από τους ακροβάτες έβαλαν τις στολές τους, ντύθηκαν και βγήκαν έξω στη Θεσσαλονίκη και είδα κάποιες φωτογραφίες και από το Λευκό Πύργο, από την πλατεία Αριστοτέλους, από τις ομπρέλες στη Νέα Παραλία. Και μάλιστα φέτος ο θείασος γιορτάζει και 17 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του που έγινε εδώ. Πρώτη παράσταση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει. 14 με 17 Μαΐου, Cirque du Soleil. Ξέρω ότι υπήρχε μια δυσκολία αν θέλατε να κλείσετε εισιτήρια. Λογικά θα βγήκε και sold out. In the air tonight αμέσως τώρα από Phil Collins.

0: Said I Feel You εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας velvet968.gr, βρίσκεται και τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Αυτό το λέω σε περίπτωση που ακούσετε κάτι και δεν γνωρίζετε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη. Πολύ εύκολα πηγαίνετε εκεί, velvet968.gr, και τα βλέπετε όλα αναλυτικά. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο και σας φέρνω τους Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό. A few
2: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
10: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Final Countdown από τους Europe εδώ στον Velvet, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, αλλά μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα με το Στέργιο Τσουρνάβα. Και να δεις τι μαθαίνει κανείς για τον συνάδελφό του, επειδή τον είδα έφερε ένα καφέ σήμερα και του λέω αν είναι Αμερικάνο, γιατί συνηθίζει να φέρνει Αμερικάνο. Και μου είπε ότι ο εσπρέσο του φαίνεται πάρα πολύ δυνατός και του δημιουργεί υπερένταση. Οπότε ο αγαπημένος του καφές, για να ξέρετε, του Στέργιου είναι Αμερικάνο. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουρνάβα. Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 11. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Yay, yay, είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Καλησπέρα στην παρέα των 96,8 Velvet και σήμερα εδώ πανέτοιμοι για ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική και τραγούδια από πολλούς αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Έχω ετοιμάσει Adele, Belinda Carlisle, Queen αλλά και Far David. Ξεκινώ με Words. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

I'm like a bird πέταξε προς τον τελικό ο Ακύλας μετά τη χτεσινή του εμφάνιση με το τραγούδι Φέρτο. Έναν ημιτελικό που από ό,τι κατάλαβα οι περισσότεροι τον είδαμε, αν κρίνω από τις τηλεθεάσεις που χτύπησε η ΕΡΤ χτες. Σε κάποιες ηλικίες έφτανε μέχρι και το 70% οι τηλεθεάσεις του ημιτελικού. Ο Ακύλας συνεχίζει μετά τη χτεσινή εμφάνιση να παραμένει το δεύτερο φαβορί σύμφωνα με τις προβλέψεις των διαφόρων εταιριών πίσω από τη Φιλανδία. Και πλέον αναμένουμε τον αυριανό ημιτελικό με την Κύπρο, που ελπίζουμε και αυτή να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, και μετά το Σάββατο τα σπουδαιότερα. Stevie Winwood, Valerie, σε λίγο Adele και Jennifer Warnes στον Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Walking Away, μία από τις επιτυχίες του Craig David στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Παίζει NBA στη πρωτεύουσα με την Ovivet σίγουρα, γιατί φέρνει στη Θεσσαλονίκη το Larry O'Brien Trophy, το τρόπο του NBA, δηλαδή 19 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Νέα Παραλία. Το βλέπεις από κοντά, βγάζεις φωτογραφίες και νιώθεις πρωταθλητής. Michael Jackson μας περιμένει αμέσως μετά με το Smooth Criminal. Έρχεται η Amy Winehouse και η UB40 στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν δύο UB40, αφού έχει επέρθει διάσπαση στο γκρουπ. Ο Άλι Κάμπελ, η φωνή του συγκροτήματος, έφυγε, έκανε τους δικούς του UB40. Οι υπόλοιποι κράτησαν και αυτοί το όνομα. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι το γκρουπ ήταν και οικογενειακή υπόθεση. Ήταν τα δύο αδέρφια τα οποία μάλωσαν, οι αδερφοί Κάμπελ λοιπόν, και έγινε αυτή η διάσπαση. Πάντως τα τραγούδια τους μας αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα είναι κάποιες φορές που θες να φας, αλλά δεν ξέρεις τι να παραγγείλεις. Ξέρεις όμως πώς να κερδίσεις. Μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και αποκτάς κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Εκεί θα βρεις και άλλες εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδη στο τσεπάκι σου. Αυτή είναι η ΣΕΡ. Θα ακούσουμε δυνατά τώρα. Believe.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Blue Velvet.
1: Στα μέσα της εβδομάδος φροντίζουμε το μεσημέρι μας να είναι γεμάτο με μουσική στο 96,8 Velvet. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας. Άλλες δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Έχω ετοιμάσει Weekend και Daft Punk. Θα ακούσουμε Freddie Mercury, Eros Ramazzotti, Celine Dion αλλά και τον Mike Oldfield. Αυτό είναι τώρα το Moonlight Shadow.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Feel It Coming, το Weekend με το γαλλικό ντουέτο, το Daft Punk, οι οποίοι βέβαια από το 21 και έπειτα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Μιλώντας για δρόμους, καμιά φορά παίρνουμε τους δρόμους για να συμπληρώσουμε 10.000 βήματα που ξέρουμε ότι είναι καλά για την υγεία μας. Τώρα, έρευνα από Πανεπιστήμιο της Ιταλίας υποστηρίζει ότι και με λιγότερα βήματα, με 8.500 βήματα τη μέρα, γίνεται δουλειά και μπορείς να διατηρείς το βάρος σου. Τώρα, εντάξει, ας μην κολλάμε στα νούμερα. Ας προσπαθούμε κάθε μέρα να βρίσκουμε λίγο χρόνο για περπάτημα ή για οποιαδήποτε μορφή άσκησης και όλα θα είναι καλύτερα, διότι η καθιστική ζωή είναι εχθρός. Freddie Mercury, Love Kills, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, στα κινηματογραφικά δυνατό άνοιγμα έκανε το Mortal Kombat νούμερο 2 στην Αμερική, αλλά δεν μπόρεσε να ρίξει από την κορυφή το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2, που παρέμεινε εκεί για ακόμη μία εβδομάδα και σαρώνει παγκοσμίως τα εισιτήρια. Πολύ καλά πηγαίνει ακόμη και η ταινία του Michael Jackson. Έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και προσπαθεί να περάσει το Bohemian Rhapsody για να γίνει η πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία όλων των εποχών. Πάμε σε συντομότατο διάλειμμα. U2, Teddy Swims και οι Scorpions για να ροκάρουμε μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Δύναμη κάμε σκόρπιον στον Velvet. Εν τω μεταξύ, ο καιρός έχει σκοτεινιάσει αρκετά. Δείχνει τις προθέσεις του για βροχούλα λίγο αργότερα. Πάντως, όπως και να έχει, είμαστε στα μέσα Μαΐου. Το καλοκαίρι πλησιάζει. Και βέβαια, το καλοκαίρι μπορεί να γίνει απολαυστικό, διότι με το Daima Rewards Coupons έχει 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνεις λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα Daima Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και κλείνεις τα εισιτήριά σου οικονομικά για αυτό το καλοκαίρι, για να πας όπου θέλεις και να βγεις κερδισμένος. Και εκεί φυσικά θα βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ. Daima Rewards Coupons, και εγώ επιστρέφω για Diana Ross, Soul to Soul, Eurythmics και πολλούς ακόμη. Μείνετε μαζί μου.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε Daima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Daima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Φέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
15: If you're all in, we're all in.
14: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
3: είπες!
17: Και εσύ τι είπες! Η Happy Days ή τίποτα!
18: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: 96,8 Velvet.
1: Με πολλή μουσική και σήμερα στο 96,8 Velvet είμαστε Ρίκε Τουρνάβα. Άλλη μια ώρα μπροστά μα με Eurythmics, Hoover Phonics, All to Soul και την Diana Ross. Θα την ακούσουμε τώρα στο Chain Reaction. Στα πίσω φωνητικά, στα δεύτερα, μπορούμε να διακρίνουμε και του Bee Gees, οι οποίοι βέβαια έγραψαν και το συγκεκριμένο τραγούδι.

Βρισκόμαστε στην εβδομάδα που ασχολούμαστε με τη Eurovision οι περισσότεροι, με τους ημιτελικούς και τον τελικό το Σάββατο. Λίγοι ίσως θυμούνται ότι και η Hoover Phonic που μόλις απολαύσαμε στο Mad About You είχαν περάσει από το δεσμό. Το 21 είχαν εκπροσωπήσει τη χώρα τους στο Βέλγιο με ένα τραγούδι όμως που δεν περπάτησε και είχε τερματίσει στην 19η θέση. Εκτός από Eurovision όμως αυτή η εβδομάδα έχει και ποδόσφαιρο. Σήμερα δύο μάτς σημαντικά για τη δεύτερη θέση που ίσως οδηγήσει στο Champions League. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 και τα δύο παιχνίδια, και τώρα Eurythmics και Sweet Dreams.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όπως Life is Life, ο καιρός κάνει τα δικά του παιχνίδια και σήμερα στους δρόμους της πόλης λίγη παραπάνω κίνηση θα βρείτε αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα ξεκινάει η κίνηση, φτάνει μέχρι και τις 40 εκκλησίες περίπου. Αν κατευθύνεστε ανατολικά, κλασικά στο Παπαγεωργίου. Στα του Netflix, τι γίνεται αυτές τις μέρες? Η σειρά Legends, βρετανική σειρά αστυνομική με πολύ καλές κριτικές, είναι στην πρώτη θέση. Νομίζω θα την τσεκάρουμε αυτή τη σειρά. Και πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψω και να απολαύσουμε Black, Enrique Iglesias, Roxette και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει το βάρδολο να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
2: Οχ!
1: Ουψ! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: It must have been love και με χαρά βλέπω ότι ο ήλιος επικράτησε στο σημερινό απόγευμα. Εντωμεταξύ μας στην άνοιξη, αν θέλετε να ανανεώσετε την καρδαρόμπα σας και παράλληλα να κερδίσετε, μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Δήμα Rewards Coupons, θα βρείτε κουπόνι για να πάρετε 20% έκπτωση για τις αγορές σας στο About You και βέβαια θα βρείτε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις εκεί στο Δήμα Rewards Coupons για φαγητό, καφέ, αγορές και τεχνολογία. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, θα σας ξαναβρω αύριο εδώ 2 με 5. Μένετε γιατί σε λίγο θα είναι στην παρέα σας η Πινελόπη Δαμιανίδου για τις επόμενες 3 ώρες. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. Γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Εμείς φυσικά τα λέμε αύριο. Γεια χαρά!
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τίποτα!
14: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Για
13: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
17: the one you love. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο 96,8 Velvet, Τετάρτη 13 του Μαΐου, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με το Little Lies. Σε λίγο ερχόμαστε με Matthew Fisher και Lady Gaga. Μείνετε εδώ σε αυτό το απόγευμα που πλέον είναι ηλιόλουστο, παρότι έβρεξε πιο πριν, αλλά καταλαβαίνετε τώρα άνοιξη είναι, θα βρέξει και λίγο.

Αγαπώ Lady Gaga και Bad Romance στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 5. Χαμός γενικά με τον καιρό. Έχω καταμπερδευτεί, αλήθεια σας λέω. Τι να φορέσω κάθε μέρα, δεν ξέρω. Σήμερα λέει βροχές μέχρι και τις 9 το βράδυ, παρόλο που τώρα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα δείξει, μπορεί και να ξαναβρέξει. Αύριο δείχνει καθαρό ουρανό. Παρασκευή έτσι μια πολύ ελαφριά βροχούλα προς τα ξημερώματα. Και Σάββατο μόνο απλά συννεφιά. Δεν ξέρω τώρα, στο ελπίσουμε ότι έτσι θα πάει και δεν θα βρέξει άλλη φορά. Θα δείξει όμως. Πάντα σας περιμένω στο 6931-968-968 στο Viber μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Sam Brown και το Stop.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Can't take my eyes off you στον 96,8 Velvet και δεν ξέρω αν για τα μάτια μας, πάντως στο μυαλό μας σίγουρα το έχουμε στο Final Four και στη EuroLeague και η ΔΕΗ φέτος ως επίσημος χορηγός τους δίνει το μάθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια φυσικά και θέλει τη δική μας ενέργεια και επίσης θέλει και πολλά πολλά δώρα. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game λοιπόν με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
4: Λέει
2: να
4: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
13: Αν στο σκούρα δεν θα πας...
14: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκη.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Another Manic Monday στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 και επειδή πλησιάζει κάτι πάρα πολύ καλό, ετοιμαστείτε γιατί η Μπύρα Μάμος μας καλεί να πάμε από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκη, στο αγαπημένο. Μπορείτε λοιπόν να το επισκεφτείτε, να επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος, να απολαύσετε παγωμένη μπύρα μαζί με τις αγαπημένες σας γεύσεις και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι, γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα και σημειώστε ημερομηνίες 20 με 24 Μαΐου γιατί θα τα περάσουμε μοναδικά.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Και εκεί.
14: Και εκεί!
15: Και εκεί! Χρήστο! Ουλθάν ενέκεια!
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης 13 του Μαΐου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Η YouTube για το ξεκίνημά μας. I still haven't found what I'm looking for. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Tina Turner και Kylie Minogue. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Can't get you out of my head και η Kylie Minogue, τη τραγουδάρα. Πάντα στον 96,8 Velvet. Χαιρετώ το Γιάννη που θέλει να πούμε για την Κατερίνα ότι you will never walk alone και δεν ξέρω τώρα ποια είναι η σχέση σας. Πάντως φαντάζομαι ότι σε αγαπάει πολύ Κατερίνα ο Γιάννης, θα το ξέρεις. Επίσης να χαιρετήσω και τη Χριστίνα που είναι στην παρέα. Ευχαριστούμε και εμείς που ακούς εδώ τον Velvet καθημερινά. Καλησπέρα και στον Τάκη. Καλησπέρα και στο Φίλιππο και στη Δήμητρα. Σας περιμένω πάντα στο 6931-968-968. Like the way I do, όπως και καθημερινά. Και σε λίγο ερχόμαστε με Miley Cyrus και Sting. Μείνετε εδώ.

0: Αυτό είναι το Silence, το 96,8 Velvet. Κανένα Silence όμως, γιατί το Final Four πλησιάζει και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το ζήσουμε εντελώς διαφορετικά. Η ΔΕΗ, λοιπόν, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague, μας προσκαλεί να δηλώσουμε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό για να ζήσουμε την ενέργεια του πολυαναμενόμενου μπασκετικού θεσμού στην Ευρώπη που έρχεται στην Αθήνα 22 με 24 Μαΐου. Μπορείτε, λοιπόν, τώρα να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της, και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στι 7.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

You give love a bad name και Bon Jovi στο 96,8 Velvet. Γενικότερα λένε, ρε παιδί μου, ότι το να τρως μόνος από το πιάτο σου είναι το καλύτερο. Αλλά εμείς τρώμε από τη μέση, γιατί όταν βάλεις κάτι στη μέση είναι ό,τι καλύτερο. Το μάθο σε ζυμώνεται. Έλα λοιπόν και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Μπορείς να επισκεφτείς το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος και να δεις πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπύρα Μάμος λοιπόν, θα τα περάσουμε μοναδικά. Απολαύστε υπεύθυνα, εννοείται, και θυμηθείτε τις ημερομηνίες γιατί θα είναι φανταστικά.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?

Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσουμε μαζί για την επόμενη ώρα. All around the world, αμέσως τώρα για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Elton John και η Sia. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία με το Unstoppable, αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Ρούλα και τον σύζυγό της Μίμη που είναι Unstoppable και γυρνάνε από βόλτα. 30 χρόνια γνωριμίας λέει, με δύο υπέροχα παιδιά και συνεχίζουμε και να συνεχίσετε μέχρι τα 100 σας ευχόμαστε και εδώ να είμαστε και να ακούτε Velvet και τέλεια η φωτογραφία με το ουράνιο τόξο. Πραγματικά πάντα μετά τη βροχή βγαίνει αυτό το ουράνιο τόξο. Επίσης τώρα σε άλλα νέα να σας πω ότι αν είστε από αυτούς που ζείτε για μεγάλες μπασκετικές στιγμές, δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε το κλίμα του Final Four με ένα διαγωνισμό γεμάτο δώρα από τη ΔΕΗ, που είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, να δηλώσετε συμμετοχή για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Αμέσως τώρα Phil Collins, You Can Hear Love.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: It's only love, Brian Adams, Tina Turner στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ τον Αργύρη από την Τρυπητή Θάσου, παρακαλώ, που ακούμε, λέει, φυσικά Velvet με απόϊχο βροχής. Πω, τι ωραία, να ξέρεις, ζηλεύουμε πάρα πολύ. Πανέμορφη η Θάσος, την αγαπώ, έχω πάει πολλές φορές. Επίσης, χαιρετώ και τον Δημήτρη που λέει ότι θα ήθελε πάρα πολύ να πάει στο Final Four, στους αγώνες βασικά. Και να σου πω ότι μπορείς να πας. Η ΔΕΗ, ως επίσημος χορηγός του EuroLeague, σου δίνει αυτή την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπορείς λοιπόν να μπεις στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος τώρα τι σου δίνει στην ουσία. Μπορεί να σου δώσει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, επίσης 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα που μας περιμένουν εκεί, οπότε μην το χάσετε. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε
3: έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: ζώδιο, σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Escucha el ritmo.

0: Driver Seat στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 τώρα δηλαδή. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Τώρα να εδώ με το Μάσιμο. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε αυτό που λέγαμε.
1: Όχι, όχι, ας συζητήσουμε για την Eurovision.
0: Για τη Γερμανίδα θέλω να μου πεις.
1: Γερμανίδα, πολύ δυνατή πραγματικά.
0: Α, το λέμε στον αέρα.
1: Γιατί να μην το πω.
0: Δεν ξέρω, λέω ρε παιδί μου, μην υπάρξουν σιλιές και ίντρικες τώρα και τέτοια.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, ευτυχώς. Αλλιώς θα δεις την παντόφλα να έρχεται.
0: Έτσι, με το παράθυρο. Κάτσε να κλείσουμε.
1: Όχι, η Γερμανίδα ήταν πολύ δυνατή, πραγματικά. Μου θύμισε και λίγο Dua Lipa.
0: Ισχύει. Αυτό που φορούσε λίγο, θύμιζε.
1: Γενικά όλο το στυλ και φορός και αυτά. Η Πολωνίδα όμως είχε την καλύτερη φωνή, πιστεύω, σε όλη τη διοργάνωση και με το που την άκουσα, ανατρίχιασα.
0: Οκ, λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Μακάρι ο Ακύλας μας.
1: Εντάξει, και κορυφαία τριάδα, εγώ τον βλέπω. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, πέσαμε λίγο στα στοιχήματα, αλλά θα δείξει.
1: Δεν πειράζει. Καμιά φορά πέφτεις για να πάρεις φορά, να σηκωθείς και να την αχθείς πιο ψηλά.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το μότο για σήμερα. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ μέχρι και τις 11 στην παρέα σας. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με In Excess, Never Tears Us Apart, Madonna, Vogue, ABBA, Dancing Queen, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Independent Women, λοιπόν, Destiny's Child στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Τετάρτης, με την θερμοκρασία στους 15 από ό,τι βλέπω. Άμα θέλετε να τριγυρίσετε λίγο στην πόλη αργότερα, και η Πέμπτη θα είναι συννεφιασμένη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Ιορδάνη που τελειώνει μια μακέτα για τη σχολή και μου γράφει: είναι σίγουρο δεκαράκι. Ιορδάνη, ξέρεις πόσες φορές το έχω πει αυτό στα σχέδια που έκανα πρώτο και δεύτερο έτος στο Πολυτεχνείο και μου τα γυρνούσαν πίσω με 1 εκατομμύριο διορθώσεις. Ελπίζω να μην είσαι στην ίδια περίπτωση. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα, λοιπόν, διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τετάρτης.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: No Scrubs, DLC είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και την Samsung τώρα να απαντάει τελικά στην αγωγή της Dua Lipa για την φωτογραφία που χρησιμοποίησε στις χάρτινες συσκευασίες των τηλεοράσεων χωρίς την αδειά της και να δηλώνει πως της παραχωρήθηκε τελικά από συνεργάτη περιεχομένου της υπηρεσίας streaming Samsung TV Plus μαζί με τις απαραίτητες όμως διαβεβαιώσεις για την ελεύθερη χρήση της φωτογραφίας. Οι δικηγόροι της Dua Lipa υποστηρίζουν πως η Dua Lipa δεν θα δεχόταν ποτέ την εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και των πνευματικών της δικαιωμάτων και επιμένουν σε 15 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, που πιστεύω πως είναι λίγα για την Samsung, αρκετά όμως για την Dua Lipa, σε μια δίκη που συνεχίζεται στην Καλιφόρνια τη στιγμή που μιλάμε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Cirque du Soleil. 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

ακούτε περισσότερα. This ain't no disco. It ain't no country club either.

The Eye of the Tiger. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, Survivor, φυσικά στον 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360, που σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στο επάγγελμα που αγαπάς, με 55 χρόνια εμπειρίας, 12 τομείς, 100 ειδικότητες και σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που για μένα είναι το σημαντικότερο όλων. Συνεχίζουμε με Mariah Carey, My All. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Pointer Sisters, I'm So Excited. Verve, Bitter Sweet Symphony. Roxette, Listen to Your Heart. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Cheap Thrill, Ζασία στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Ακύλα να παίρνει τελικά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision, στο χθεσινό μη τελικό. Με τις στοιχηματικές όμως να το ρίχνουν στην πρόθεση δημοφιλίας μετά τη χθεσινή βραδιά.

από το 21% στο 15% και πραγματικά δεν ξέρω το γιατί. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα και από όσα πρόλαβα να δω, μου άρεσε πάρα πολύ η Γερμανίδα ως γυναίκα και γι' αυτό δεν θυμάμαι και πολλά από το τραγούδι. Πάντως είναι γυναικάρα, μου θυμίζει λίγο και Dua Lipa, πραγματικά. Και το πρέι της Πολωνίας φυσικά, με την Αλίσια να έχει ίσως την καλύτερη φωνή της διοργάνωσης. Και δεν το λέω για να κάνω εντύπωση, αλλά πραγματικά όταν άκουσα τις πρώτες νότες, ένιωσα μάλλον ένα ρίγος έτσι να με καταλαμβάνει, γιατί η κοπέλα πραγματικά έχει φωνάρα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Je suis désolée.

0: Joan Osborne, One of Us, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στο Μεξικό με την Γκρέτσια Γκουαντελούπε Οράντες Μεντόζα να έχει εξαφανιστεί από τις 12 Απριλίου. Τις αρχές να έχουν δημοσιοποιήσει φωτογραφίες της από τα social, μήπως κάποιος μπορέσει να βοηθήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η Γκουαντελούπε Οράντες χρησιμοποιούσε τόσα φίλτρα online και δεν τρολάρω, αλήθεια είναι, και η πραγματικότητα τελικά δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες και κανένας δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει. Ευτυχώς πάντως η κοπέλα τελικά βρέθηκε ζωντανή σε έναν αυτοκινητόδρομο μερικές ημέρες αργότερα. Και αυτό πιστεύω να σας γίνει, να μου γίνει, να μας γίνει μάθημα γενικότερα για το πώς η καιροδοξία μας καμιά φορά γίνεται επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή. Ας εμφανιζόμαστε λοιπόν και στα social και στην πραγματική μας ζωή όπως είμαστε και στην τελική. Σ' όποιον αρέσουμε. Αυτά είναι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
2: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
8: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς.
4: Δεν το ελέγχω.
1: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

Black Sugar, λοιπόν, Rob Hill, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360, που σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στο επάγγελμα που αγαπάς, με 55 χρόνια εμπειρίας, 12 τομείς, 100 ειδικότητες και σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, έτσι ώστε από φοιτητής να βρεις τη δουλειά που πραγματικά θέλεις και να μην... να μην υπάρχει τίποτα στο ενδιάμεσο. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Loving Every Minute of It, Lighthouse Family. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην Μπουρού!
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό. A few
1: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.